Ντίκ, σαν βαρέλι χοντρό, τρία πόδια παχύ. Κι αγαπούσα έναν άλλον, τον λέγανε Χάρη. Έξι πόδια στο ύψος, ωραίο παιδί. Μα απ' όλα τα αγόρια αγαπώ πιο πολύ το μικρούλι Ουίλι, που είναι βαθιά μες στη γη.

και τι να κάνει. Ανέβεις και συνείδηση, έβγαζε τη κουκέτρα και έσπρωχνε τη βαρύ θυμή στην τρομερή Χωάνη. Κλείψανα δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξι.

0: Το μάθετε αυτό το μη που έχει κατεβατό στίχο. Έλα.
1: Το μπαρκό ήταν φτηνό, μα το είχες τόσο ανάγκη. Γιατί σου να στα 18 αγρίνησε κλουβί.

χωρίς Θεό ξυλάρμενο σε κάργα τροπικούς. Σε καταιγίδες του νοτιά που ασπρίζουνε τα χείλια, εσταφρισμένα κύματα.

0: Πώς να λυθούν τα μάγια σου, πώς να κόπει συνήθεια. 20 χρόνια πέλαγα κοντά μισή ζωή.
1: Που κόλλημαει το χτυκιό και σου τρυπάει τα στήθια. Ύστερα φταίει το ύστερα κι σκόνη η λευκή. Σε ένα παλιό καζάδι.

πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένους. Λότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια.

όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από την πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπή.

Εποχή αδάμαστη, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερουγεί.

καθένας το νιώθει. Τελειώνουν οι πόθοι με τύψεις καημό και ενοχή. Αυτό που ήταν έρος βουλιάζει στο τέλος, στην πλήξη και την παρακμή.

σαν πίτες, φωλιάζουν νυχτερίδες και σκιές. Πάνω στα ίχνη που αφήσαν πίτες, φωλιάζουν νυχτερίδες.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερδές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα? Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί? Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: ρωτάς τον καλό σου εαυτό, αυτό το σπίτι τι να σημαίνει.
1: Και εξίσταση.
0: Η λεωφόρος πού να πηγαίνει. Και εξίσταση υπήν σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ μου τι έχω κάνει.

οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ερωμένοι. Λάθος το λάθος χύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπια φρυζόμαστε το όνειρου χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά επικερδός

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε.

Κάθεται ο Μίδας και κοιτά τα νόστιμα και αχνηστά ψωμινιά και δεν τα ακουμπάει, κρυφά στην πείνα του μιλάει.

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο,

Όσες φορές βάρει καφέ, κερνάει η νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα. Κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

Πως που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

Δικός μου μεγάλος άγρυφο παραπονά έχει. Η θαλάσσα δε δέχτηκε, το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην

Σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθούν

Καριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

ιδέα ολοπαρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

μπροστά πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι η χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

καμπάνας, κάλεσμα πικρό σαν πρόσταγμα της μοίρας. Θα σιγανεύουν οι καημοί την ώρα του την ιερή στο λίγωμα της μέρας. Ας ξεκουφαίνουν οι σιωπές τις ώρες τούτες τις θαμπές με λάβαρα από μνήμες. Και το ρολόι όταν χτυπά στον τρούλο δίπλα του αημινά, να ξετυλίγουν σαν κλωστή

το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά.

μεσημέρι έκανε πολύ καλό καιρό και έτσι αποφάσισα περίπατο να βγω. Φόρεσα το καπέλο μου, τα μαύρα τα γυαλιά μου και μια γενιάδα ψεύτικη που βρέθηκε μπροστά μου.

0: ρώτησα και λέει το πιο μικρό.
1: Χρειάζεται και τέταρτο για το παιχνίδι αυτό.
0: Το Λίκελί και είσαι εδώ σχεδίαζαν να παίξουν. Μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν. Τότε αυθόρμητα εγώ τους είπα, βρε παιδιά, μαζί σας αν με θέλετε θα παίξω με χαρά. Και φυσικά συμφώνησαν, μοιράστηκαν οι ρόλοι. Κι εγώ ο Λύκος έγινα που τον φοβούνται.

0: Εδώ είμαι.
1: Και τι κάνεις?
0: Βγάζω τη γενιάδα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή.
1: Λίγια, είσαι εδώ.
0: Εδώ είμαι.
1: Και τι κάνεις?
0: Βγάζω το καπέλο μου.
1: Γιατί?
0: Για να ακούω καλύτερα με στη βαγούρα αυτή.
1: Λίγια, είσαι εδώ.
0: Εδώ είμαι.
1: Και τι κάνεις?
0: Βγάζω τα γυαλιά μου.
1: Γιατί?
0: Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή.

0: και είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Τι κάνεις?
1: Τη στοματάρα μου άνοιξα και σας κυνηγώ. Σε 3 δευτερόλεπτα καλά μου φιλαράκια, με 3 κινήσεις σίγουρες σας κάνω κομματάκια. Δεν ξέχασα μα φυσικά πως είμαι, ναι, στα αλήθεια, ο Λύκος ο πολύ γνωστός από τα παραμύθια. Κι αφού σας φάω φεύγω, ταξίδι μακρινό, με γρήγορο αυτοκίνητο.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Είναι μακριά το σπίτι μας ακόμη. Είναι στο χθες το σπίτι μας ή στο αύριο. Είναι στο πουθενά το σπίτι μας. Κοριτσάκι, σπίτι μας δεν είναι εκείνο που έχουμε. Είναι εκείνο που χτίζουμε. Περπάτα, κοριτσάκι. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος. Ο δρόμος είναι σπίτι μας. Περπάτα, κοριτσάκι.

0: Δες.
1: Δες.
0: Μέλισσες τριγάντα,
1: ξανθόχρυσα τραγούδια.
0: Και σου φτιάχνουν.
1: Και σου φτιάχνουν.
0: Άνοιξε το χέρι σου.
1: Άνοιξε το χέρι σου.
0: Σου φτιάξαν το
1: μέλι. Σου φτιάξαν το μέλι σου.
0: Δες.
1: Δες.
0: Μια μουγγί κοντόχοντρη. Μια αστεία χελώνα κοβίνε κομμάτι φόστρωτο. Γαλανό και γελαστό. Απ' το ριάκι στο κρεμάει στην κούνια σου.
1: Καθρεφτάκι για να χτενιστείς.
0: Τα κυκλάμινα
1: στυλώνουν τα φτάκια τους.
0: Δες.
1: Δες.
0: Σαν τριάντα φιλένια γαϊδουράκια για να ακούσουν τι θα πεις.
1: Κι όσα να σηκώνεις το χεράκι.
0: Φτιάχνεις
1: ένα γεφυράκι.
0: Δες. Από κάτω,
1: του περνάνε.
0: Σεριανάνε.
1: Κύκνη, κρίνη, κρίνη, κύκνη.
0: Για
1: δες.
0: Δυο μικρούλια,
1: δυο αγγελούδια.
0: Κι είναι τα ίδια, που σου στείλαν τα φτερά τους.
1: Σου κουρδίζουν τα τρενάκια κάτω από τις ζητοκρατίες των κρίνων.
0: Μες τις ράγες των ακτίνων.

Και η μητέρα σου σε βλέπει και σωπαίνει. Και είναι μια μικρή οικουμένη. Η έγνοια της ολόγερά σου βουή θάλασσα. Και η στοργή της στο γαλάζιο θόλο του ύπνου. Δεν έχει τείχους η χαρά. Δεν έχει χώρισμα η αγάπη.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει, μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω, να κρατήσω. Χλωμό φεγγάρι μου έλεγε

0: Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των γκρίνων, να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη, πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, για να σεριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουδάκι αυγινό φως, δύο ακτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι. Έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, σταγκάθι κενό σίσκιο. Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου. Το πρόσωπο της μητέρας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου σου. Εαρινό φεγγάρι, ανάμεσα από τα στάχια της έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
1: Κοριτσάκι, πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα άσμιξες. Καμιά φωνή δεν μου λέει όχι, έτσι καθώς με δένεις με εχθρούς και φίλους, με τα παλιά και τα βριανά. Όλα βριανά και όλα για πάντα. Πού είναι ο παλιός γκρεμός? Δεν βλέπω. Γκρεμός δεν είναι. Γεφύρι εσύ. Κι ούτε γεφύρι. Ζωή.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and

έμεινα στην άμμο δίχως να έχω ένα δικό μου. Σαν με αρπάξανε με βία από το σπιτικό μου.

0: καρδιά μου πέτρα. Μόνη συνεχίζω.
1: Σ' όποιον θέλει, συντροφιά. Όλα!

Είχε ωραία φιλοσιά. Είχε άνθη και καρπούς. Μα όλα τα έκαψε φωτιά. Από ένα γερό κλαράκι, μες σε μια στιγμή

0: όμως ψηλά με πήγε, με στροβίλησε και με δύναμη μεγάλη κάτω με έριξε. Με τη θάλασσα στο κύμα βρέθηκα εδώ και τη μοναξιά να αντέξω άλλο δεν μπορώ.
1: Μα δεν θα είσαι ποτέ πια μόνη,
0: Πετρούλα μου, τι όμορφα τα λόγια σου.
1: Έλα γραμμή μου, πάμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πέντες κύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

και μίζω το όπλο. Σημαδεύω το φεγγάρι, πέφτει το φεγγάρι και το τες λέω το ρίξα εγώ, ο τρελός ο μανιακός.

και σπάγκα. Μια σοπαίνουν, μια φωνάζουν. Τα μάτια σου που στάζουν. Στα λιμάνια που έχεις φτάσει.